0: θα σε μετράω κατά τα δεξιά κατράω, τι έτσι να κατράω, τι σημαίνει, θα τα κοσίγω.
1: You know, I'm through.